Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

Πολλές φορές όσα γλεντούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα έννοια που λέμε, γιατί καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τα έννοια που λέτε. Σαν είναι που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λένε blues και ρύθμε blues, έτσι είναι και η εκεί μας. Τη λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τη λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες? Του λέμε το λοιπόν και εμείς, little song with a lot of meaning. Είναι εμμυρίατσια τα ωράκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε, και πώς να το καταλάβουμε, how we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις ματινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα είναι, λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου τι να πεις. Οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή τα παιδιά, και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη, με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση τη ζωή που είναι δύσκολη να τη αφήνει πίσω, γιατί όπου και να πάει, σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά. Αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δίνω όλα αυτά. Οπού τον η πέτρα μας την επέταξε σωριά στα γόματά μας. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόρταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, θα ρωτώ πως δεν έρθει η εποχή που δεν αστραούμε και έτσι και που να πάμε και που να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.

Το 1939-40 ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή αλλά κάτοικος Χάλκης, φημισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου, πράγμα που του επιβεβαιώνουν τα ιστορικά μνημεία της Μπρουκούντας και των Παλατιών της Αρίας. Η ιστορική, εθνική και γλωσσική συμβολή της Ολύμπου στο πέρασμα των αιώνων, με τους ζωντανούς αγώνες της και τα θύματά της στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και την φιλοξενία των κατοίκων της, την επιβάλλουν παρά την απομόνωσή της πρώτη του νησιού μας. Σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκαν και μεγάλωσαν άνθρωποι περήφανοι και έξυπνοι, με πνεύμα αδούλωτο και θέληση ατσαλένια. Άνθρωποι που, όπως σημειώνει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, και αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους, δείχνουν παμπάλαιη φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Πότισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάη και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισες, σαν άτομα και σαν ομάδες, προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθετη

Το νόημα της Μαντινάδας, του Οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

οι δύο αερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορέα και ένα καιρό ήταν δύο αερφοί, ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να τη κάμει παραϊμωστή και να τη ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την ίω και γεμάτην ο χασάπις, την ίαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει τη κοιλιά και εκείνη την ώρα νύφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Ένιξε βρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μη επουλή πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μη επουλή πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Ένιξε βρες να πεις, 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά, απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά. Τον ακούει ένας από κείνου σεά απού το στη κηδεία και του λέει «Ένιξε βρες να πεις, κρίμα το νιό, κρίμα την νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεού στον Άδη». Επροχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλη εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα την νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεού στον Άδη». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα νίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθει τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαγε και αυτό το βρυσίδιν από τον αερφό του.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777. Φίλοι μουσική από την Κάρπαθο είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Κώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσύ δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάννας ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθ αυτό.
2: Σωστά. Σωστά. Πιο... Και αμυγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
2: ναι,
0: αυτό?
2: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
2: Χωλένα και... έτσι, ναι, με τρόπο...
0: Και μια αγριά μόνο ντου.
2: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μόνο ντου. Μόνο ντου. Ένες τύχανη πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε έτσι. Και άλλη γριά κουτσονογριά.
2: Κατσουνογριά σημαίνει κάτσουνες είναι το άγκιστρο.
3: Έχει καμπουριάσει και...
2: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
2: Ναι.
0: Ένες τύχανα γλακά.
3: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
3: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: μια σπασιά.
1: Από πάνω από την αξιά κατεβαίνει ένα σπασιά.

0: σας γριές τα ακούσασι.
1: Επαντρευούνται κι οι γριές, κι όσες γριές τα ακούσασι.
0: Κι όσες γριές τα ακούσασι, είναι όλες σε γλαγκούσασι.
1: Κι όσες γριές τα ακούσασι, είναι όλες σε γλαγκούσασι.
0: Κι όλες σε γλαγκούσασι.

0: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
1: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει η αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλη, γιατί την ταξιδεύουση κορμάκια σαν αγγέλη.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου η μάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αιτοφωλιά με σούρανα χτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια κολλητά τον αστάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρίγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιπάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιπάκης τραγούδησε αλληγορικά στον Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίτου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χειράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

Η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγονται. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε...

Το νόημα της Μαντινάδας, του Οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος, ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ, λαξεμένη στη πέτρα, κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου. Θλίβομαι σαν βλέπω τη δύση σου. Κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, φημισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

0: Τελειώ.
1: Έτσι.
2: Είχες πολλά κραφιά.
0: Ε?
2: Είχες πολύ.
0: Ναι.
3: Στην ώρα η ομάδα είχε καμπάνει.
1: Φοβερό, ε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

Τον τρόπο οι παλιοί τα έθιμα κρατήσαν και πλούσια κληρονομιά στον τόπο μας αφήσαν. Ας γίνει μια προσπάθεια από τους νεότερους μας για να κρατήσουμε ψηλά το όνομα του νησιού μας.

0: της υγείας. Παιδιά, έτσι.
1: Πώς σκέψε.
2: Ήφιες πολλά κρασιά.
0: Ε.
2: Ήφιες πολύ.
0: Ναι.
3: Στην ώρα, στο μάτι

Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε. Δεν τον πήγαινε.

0: Λέγεται αυτό. Τρισιμό.
1: Τρισιμό. Τρισιμό. Ανοίγει.

Ευχαριστώ.

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

πονηρό. Μέσα

Yeah.

κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής της 25ης του Μάρτη στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: η ζουφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε ένα σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι και ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Χάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη και ήρθε τον Ισκέρωνα και ήλουνε να πόλας έλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη πάμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβούν τον οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπεντάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Χρήματα ενωμούστακα να τάχουν στην ανθρώπη. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιά σαμώνει και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.
1: Όμως ούτε τα δικά μας δάκρυα, ούτε η ταιριασμένη λύρα του πρωτομάστορα, ούτε οι γλυκές του δοξαριές, τον Χάρο δεν το συγκίνησαν. Από τις 6 Αυγούστου του 1998, ο Μινάς Παπαμινάς δεν είναι πια μαζί μας. Η λύρα του δεν θα ξανακουστεί στην αυλή της Παναγίας, στο Μεσοφόρι, στο καφενείο στα Σπόα, στα κέντρα της Αρκάσας, ούτε θα ξαναξυπνήσει πια τα ξημερώματα την ώρα του γλυκού του ύπνου της Οθήτησες, της Απερίτησες, της Βολαδιώτησες και της Πηλιάτησες. Η μεγάλη μουσική οικογένεια της Καρπάθου χάνει ένα δάσκαλο, κερδίζει όμως πολλούς μαθητές. Μαύρη κορδέλα βάλετε ούλοι παιχνιδιατόροι, γιατί ο Μινάς επόπεξε λύρα στο Μισοχώρι, θα μυρολογηθεί η φανίτσα του βάθου του λύκου.

και ο γιος της ο Μανολής θα συμπληρώσει. Παίξε του χάρου ένα σκοπό και θα τον συγκινήσεις και θα σ' αφήσει μια φορά μαζί μας να γλεντήσεις.

και ο Ηλίας ο Βασιλαράς του Μανάκη θα κλείσει μια ραδιοφωνική του συνέντευξη αφιερωμένη στη μνήμη του Μινά Παπαμινά με τούτα τα λόγια. Θα ζεις μέσα στη μνήμη μας σαν θεϊκή εικόνα, γιατί παιχνίδια σαν και σε βγαίνουν κάθε

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού σειρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος, στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού δεκαμετασύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά.

0: Λοιπόν, για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια παρέα από την Κάρπαθο. Ζωντανά τους ακούτε από το στούντιο εδώ, από τη Σαρή. Μια ερώτηση να σας κάνω, αφού είστε από την Όλυμπο, γιατί τα κάτω χωριά έχουν έτσι μια άλλη σχέση με αυτό που λέμε πολιτισμό, καλός ή κακός. Εσείς εκεί στην Όλυμπο είστε λίγο απομονωμένοι. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως τα ακούμε, στην εκτέλεση αυτή, με τη θέρμη που έχετε, με τον τρόπο που έχετε έτσι περιθάλψει την παράδοση και την έχετε διατηρήσει μέχρι τώρα, όπως λίγοι τόποι το έχουν κάνει. Ωστόσο υπάρχουν, νιώθετε εσείς συχνά πυκνά ότι η απομόνωση έχει και τα άσχημά της, και ποια είναι αυτά, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα χειμώνα καλοκαίρι, γιατί εσείς από ό,τι κατάλαβα ζείτε εδώ, έτσι, το χειμώνα.
1: Ναι, ζούμε εδώ, επισκεφτόμαστε όμως τακτικά. Κρατάμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σχετικά με την παράδοση, δεν είναι ο πολιτισμός που διαφέρει. Πολιτισμό έχει όλος ο κόσμος. Η παράδοση, σε αυτό διαφέρουμε. Το ότι η Όλυμπος έμεινε απομονωμένη για περισσότερες δεκαετίες μάλλον, πέραν αυτών

0: της, του νοτίου τμήματος, βοήθησε στο να συγκρατηθούν κάποια έθιμα ατόφια. Αυτό είναι και ευχή και κατάρα. Τώρα όμως, με την έλευση του μαζικού και εμπορικού τουρισμού, τα πάντα ισοπεδώνονται και καταστρέφονται, λαιλατούνται και ποδοπατούνται από κάποιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν και ντόπιους και ξένους, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παράδοση που έχει απομείνει με άγριο τρόπο, σε σημείο που να την καταστρέφουν. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν αυτούς που ακούν απόψε και σκέφτονται να επισκεφθούν το νησί, το χωριό, να δείξουν ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, να είναι λίγο πιο ψαγμένοι, να μην είναι οι τυπικοί, οι εμπορικοί τουρίστες της μάζας με το κιλό, να πάνε να μείνουν εκεί, να ζήσουν τον κόσμο από κοντά και να συνεισφέρουν στο να συγκρατηθεί η παράδοση και όχι να πάνε να αρπάξουν και να φύγουν. Γιατί το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Με και στην Όλυμπο και εκτός Ολύμπου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν όλους οι οποίοι θαυμάζουν την Όλυμπο, τους αρέσει η Όλυμπος, να πάψουν τη στιγμή εκμετάλλευση, εάν αυτό ισχύει για αυτούς.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η συμπεριφορά σας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, ενώ ότι στην Όλυμπο συνήθως καταφεύγουν οι πιο ψαγμένοι τουρίστες, γιατί ακριβώς νιώθουν ότι δεν έχουν το περιθώριο να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν, ας πούμε, σαν ένα τουριστικό θέρετρο άλλου τύπου.
0: Και όμως υπάρχουν τα αντίθετα φαινόμενα, δηλαδή έρχονται πούλμα γεμάτα με τουρίστες, μένουν 2 ώρες, αφήνουν κάτι ψηλά και φεύγουν. Ναι. Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός, υπάρχουν οι διάφοροι επαγγελματίες, φωτογράφοι, βιντεογράφοι, ηχογράφοι κτλ, οι οποίοι παίρνουν και δεν αφήνουν.
1: Εσείς θέλετε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν για σύντροφο, θα έρθουν και θα αγαπήσουν, θα αγκαλιάσουν αυτό που βλέπουν.
0: Σωστά, και θα το σεβαστούν.
1: Και θα το σεβαστούν.
0: Όχι, δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στην κεντρική πλατεία του χωριού, μπροστά στην εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία ακόμα, για να θαυμάσουν την εκκλησία, να την δουν σαν αξιοθέατο, και να πάνε με σόρτς ή ημίγυμνοι, γιατί έχει γίνει και αυτό και έχει προκαλέσει φασαρίες. Σας λέω ένα παράδειγμα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πριν από κάποια χρόνια, νομίζω αρκετά πια, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να μπουν στα καφενεία. Αυτό είναι αλήθεια?
0: Δεν υπάρχει νόμος, είναι άγραφο αυτό. Οι γυναίκες συνήθως δεν μπαίνουν στα καφενεία.
1: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα.
2: Οι γυναίκες της Ολύμπου δεν μπαίνουν ακόμα στα καφενεία. Το θεωρούν μια παράδοση γι' αυτό. Είναι μέσα, γραμμένο μέσα στα ήθη μας. Και η γυναίκα δεν μπαίνει για χάρη γούστου μέσα στο καφενείο, σε μια παρέα που είναι όλο άντρες, ας πούμε. Δεν έχει καμιά θέση.
1: Δεν υπάρχουν καφενεία στα οποία επιτρέπεται να μπουν οι γυναίκες και να γλεντήσουν μαζί με τους άντρες τους, με τα αδέρφια τους.
2: Στην Όλυμπο όχι. Στα παράλια εκεί στο Διαφάνη, στο Επίνιο της Ολύμπου, εντάξει, υπάρχουν καφετέρειες πιο σύγχρονες που μαζί με τους τουρίστες μπορεί να ανακατευθούν κάποια νέα κορίτσια που τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η Όλυμπος ακόμα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Απαγορεύεται διαροπάλου.
1: Διαροπάλου κιόλας. Φαντάζομαι θα τις καταπιέζει τις καημένες.
2: Αυτό που ισχύει για τους τουρίστες πρέπει να ισχύει και για τους ντόπιους, έτσι. Κάτι που δεν θες να σου κάνουν τουρίστες δεν το κάνεις και εσύ, οπότε αν και εσύ παραφερθείς σαν τον τουρίστα θα έχεις αυστηρή κριτική.
1: Εμείς ως τουρίστες δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στα καφενεία να γλεντήσουμε.
2: Εσύ επειδή τυχάνει να μείνεις σε τουρίστρια, έχεις δρύσεις από εκεί.
1: Επιτρέπεται.
2: Έχουμε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται εσύ να συμπεριφερθείς σαν τουρίστρια.
1: Όχι βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα αυτό το νόμο και μπήκα σε καφενείο, αλλά με καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι, δεν με έδιωξαν.
0: Πάντα για ντόπιους μιλάμε.
2: Εντάξει, εσύ έχεις και μια βαριά κληρονομιά να είσαι κόρη του Μανώλη του Λαμπρίδη.
1: Γι' αυτό λες.
2: Εμείς τα ξέρουμε λοιπόν και γι' αυτό τα λέμε.
1: Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σωστά. Δηλαδή, θα αφήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που έχουμε να παίξετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα Αντιμισιάρη, Γιώργο Γιωργάκη, Νίκο Κοντονικόλα, Γιώργο Αναστασιάδη, Νίκο Νταΐ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παίξατε. Ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού και να ξανάρθετε ξανά.
0: Όποτε θέλετε.
1: Στην εκπομπή. Με τι θα μας αποχαιρετήσετε?
0: με τους σκοπούς της νύχτας ή του φευγού. Οι σκοποί αυτοί είναι 3-4, οι οποίοι παίζονται όταν μία παρέα ή μία χαρά έχει τελειώσει, ένα γλέντι είναι στα τελειώματα και η παρέα είτε σηκώνεται για να πάει να κάνει μία πατινάδα στο χωριό, η καντάδα που λένε σε άλλα μέρη, γύρω-γύρω στο χωριό, που παίζονται αυτοί οι συγκεκριμένοι σκοποί, είτε για να τελειώσει το γλέντι. Γι' αυτό λέγονται του φευγού ή της νύχτας. Παίζω την αυγή συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Όταν τελειώσει το γλέντι.
1: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το τέλος?
0: Ευχαριστούμε τους ακροατές και τον σταθμό που μας φιλοξένησε.
1: Να είστε καλά.
2: Και να ευχηθούμε σε όλους καλή απόγρια, καθαρό Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Μετέπειτα.
1: Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, ο Θανάσης Φαντής στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Φωτεινή Λαμπρίδη στην παρέα σας. Μείνετε. Γιατί δεν θα πάμε μακριά αμέσως μετά. Ο Γιώργος Οξυλούρης, ο συνάδελφος, έχει προσκεκλημένο το Γιάννη το Χαρούλεπο που κατάγεται από την Κρήτη. Οπότε από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Να μας αποχαιρετήσετε τραγουδιστά και εμείς θα είμαστε αύριο στις 7 πάλι εδώ.

0: Τον τρίτο.
1: Τον τρίτο. Τον τρίτο.
0: Α!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

ακροατές, η ευθυμία στο στούντιο είναι δεδομένη, την βλέπετε και μόνοι σας, την ακούτε μόνοι σας. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποια στιγμή παρεκτρεπόμεθα.

Φίλοι ακροατές, όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, θέλουμε να πούμε πως στο στούντιο ήρθε ο Μανώλης Ολεντάκης, τον καλωσορίζουμε. Και βεβαίως πρέπει να πω πως έγινε εισβολή στην κονσόλα. Στην κονσόλα έχει έρθει η μισή Όλυμπος. Όλοι μαζί μας.

είμαστε στο στούντιο αυτή τη στιγμή, στην κονσόλα μάλλον. Βρίσκονται ο συμπατριώτης Μιχάλης Καπετανάκης, Γιάνκος Καπετανάκης και η Ζωή Καπετανάκη. Τους καλωσορίζουμε.

0: πάει Κάρπαφος.
1: Ναι,

βλέπα, στραβώσει δεν απεθάνω.

κάτι μας ξαναρχίζει. Ευχαριστούμε θερμά πολλούς φίλους που μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Το κέφι πιστεύω να μην πέσει και να κρατήσουμε μέχρι πρωίας, αρκεί να έχετε εσείς κουράγια να μας ακούτε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στη λύρα ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης και στο λαούτο ο Μανώλης ο Παλασκάς.

κάνουμε έκκληση σε όλους τους Ολυμπίτες που μας ακούν να έρθουν στο στούντιό μας απόψε. Η Όλυμπος απόψε μεταφέρθηκε στο στούντιο του Ράδιο Κόσμος.

Μαρή. Ένας φίλος ακροατής στο τηλέφωνο έχει να μας πει μια μαντινάδα, Γιώργος Ζωγραφίδη. Παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσες πολύ σωστά, θα τον ακούσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία, διότι δεν έχει τύχει να είναι στο στούντιο μας. Τον καλούμε να έρθει εδώ να μας τον ακούμε όμως. Πού γλαούσασαι. Πάμε. Σιγά παιδιά, δεν πρέπει να πείτε, αλλά τελείως. Έχει δικιά μου σκάκι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Ελάτε.
1: Είμαστε ενοχωριανοί, καλοί μας Ξενοχωριανοί, όλοι σας να το πείτε. Αχι, που να είστε του καιρού καλά, που να είστε
2: Thank you.

να ναι και του γερουγάνα, να ναι και του, να ναι.

0: σας όλους. Σ' όλους την ξένο χωριά μου.
1: Και μια μαντιά να πάμε. Θα γεύνω εγώ πάλι. Είναι εξ'
0: όλους. Σ' όλους την ξένο.
1: Ευχαριστεί αυτό.

Σ' όλους τους ξενοχωριάνους, γνωστούς και αγνωστούς μας. Σ' όλους τους ξενοχωριάνους, γνωστούς και αγνωστούς μας. Εγνωστούς.

του χρόνου να ξαναρτούσει. Άιντε, του χρόνου να ξαναρτούσει. Ξαναρτούσει χατήρι του αγιού μας. Να σπάσω θέλω το μυαλό. Άιντε, να σπάσω θέλω το μυαλό και θέλω να τραυματίσω και... Άιντε, τη χαρή του Άιντε.

Άιδε, Έλλημπος υπερηφάνη, με τα αιτήματα σου με τα Αμου φέρνεις που τι, αμου φέρνεις που σε λέει.

Δεν είχα λάθος.

καλό.

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος σε μαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ τη την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Και ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει: του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

Η φασιστική Ιταλία, βλέποντας ότι τα μέτρα εξιταλισμού που επέβαλε στα Δωδεκάνησα δεν έκαψαν το φρόνημα των κατοίκων τους, σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της έναντι των σκλαβωμένων Δωδεκανησίων. Το 1937 κλείνουν τα ελληνικά σχολεία, απαγορεύουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα και σταματούν τη χειροτονία νέων ιερέων. Ακόμη παρακολουθούν τη συμπεριφορά κάθε Δωδεκανήσιου εντός και εκτός Δωδεκανήσου και αν στρέφεται εναντίον τους τον τιμωρούν με βασανιστήρια και φυλακίσεις. Εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 1937, επετράπει στον νεαρό συμπατριώτη μας, φοιτητή της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Νικολάου Παπαμανώλη, να έρθει από την Αθήνα στην Κάρπαθο για να δει την οικογένειά του. Οι Ιταλοί του επεφύλαξαν υποδοχή με φυλακίσεις και βασανιστήρια, γιατί οι Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες τον είχαν στιγματίσει ως Έλληνα πατριώτη που συμμετείχε ενεργά στα συλλαλητήρια που γινόντουσαν σε Αθήνα και Πειραιά για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. 1,5 χρόνο μεταφέρεται από φυλακή σε φυλακή, σε Κάρπαθο και Ρόδο, μέχρι που τον χειμώνα του 1938 τον φέρνουν στην Όλυμπο και τον υποχρεώνουν να παρουσιάζεται καθημερινά στην Ιταλική αστυνομία. Τους μήνες της απομόνωσής του ασχολήθηκε με την αγιογραφία, στην οποία είχε ταλέντο αν και αυτοδίδακτος, και αγιογράφησε το οικογενειακό τους μοναστήρι Ευαγγελίστρια, τη γνωστή μας Πέρα Παναία, όπως και άλλες εικόνες που στολίζουν σήμερα σπίτια πολλών συγχωριανών μας. Έκανε ακόμη προσωπογραφίες πολλών ηρών του 21 και πάντα στα έργα του προσέδινε εθνικό παλμό και χρώμα, παρεμβάλλοντας εθνικά σύμβολα τα οποία γινόντουσαν αφορμή για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. Όμως ο Παπαμανώλης ζητούσε περισσότερη δράση και έτσι τον Οκτώβριο του 1939 κατορθώνει μαζί με τον συγχωριανό μας Γιώργιο Αντωνίου Γιωργάκη με μια μικρή μπάρκα να δραπετεύσει από τη Βρουκούντα και να φτάσει στη Σιτία και αργότερα στον Πειραιά. Όταν οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο το 1940, ο Παπαμανώλης πήγε και κατατάχθηκε εθελοντής στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων. Ήθελε να πολεμήσει τους Ιταλούς όχι μόνο με τη ζωγραφική αλλά και με το όπλο. Τον Απρίλιο του 1941, μετά τη συνθηκολόγηση, ο Παπαμανώλης συλλαμβάνεται στη Φλόρινα εχμάλωτος από τους Ιταλούς και αφού μεταφέρθηκε αρχικά στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμαλώτων Ούντινε Ιταλίας, στη συνέχεια στις φυλακές Αβέροφ της κατεχόμενης Αθήνας, τον φέρνουν τελικά στις φυλακές Καζέρμα Ρεγκίνα της Ρόδου, όπου παρέμεινε περισσότερο από 2 χρόνια. Καθημερινά βασανιζόταν από τους δεσμοφύλακες του λόγω της ιταλικής του υπηκότητας και της πολεμικής του δράσης εναντίον των Ιταλών, με συνέπεια στις 28 Ιουνίου του 1943 να βρεθεί νεκρός στο κελί του με σοβαρές υπόνοιες ότι εκτελέστηκε. Και ήταν μόνο 24 ετών παλικάρι. Θαύτηκε στο νεκροταφείο της Ρόδου και το καλοκαίρι του 1950 πολεμικό σκάφος του ελληνικού στόλου μετέφερε τα οστά του στο διαφάνι με τιμές που τέριαζαν σε ένα πατριώτη αγωνιστή.

0: διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέννης.
1: Χρυσό διαμάντι,
0: τα γέννης. Και πέσεις, και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Δε σκύβγω, δε σκύβγω, δε σκύβγω να σε πιάσω. Η μητανάσβο, η μητανάσβο πουσί. Εννιά μου, εννιά, εννιά μου αφιλάρι. Και δεκαπέντε μάλλον.

αίμα και μια μαργαρίτα. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, δεν σε θέλω.

church. Σουφράγκο πουλά μου και περδίκο πουλά μου. Και περδίκο πουλά μου, ρούμενε.

μου, με ναι και μ' αγαπάς, στην Ελλάδα να με πας.

0: Λεβέρ, καλά με πας, όχι σου, να έχει δουλειά. Μάρκα σου να έχει δουλειά, αμυκάρια διάλεκτα. Εδώ.
1: Μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο παπάς της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη. Παίζει λίγα ο Μάλτος ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδελφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι τους οποίους θα σας πω αργότερα.
0: Πάλι σε ξανά μέσα.

Μαρία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο

να φέξω τα στένα, να φέξω να περάσω, γιατί είναι σκοτεινό.

Στέκουμε νύχτα, νύχτα, εσένα στέκουμε.

0: αγόριου το βλέμμι. Δώσανε και με ρίκη, και με ρίκη, μου δώσανε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

είναι και πόμινε μου αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστηριά σας. Θα το χρόνο είναι τα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Τώρα βάζω πάνω. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις, Τζόλε, θα χορέψεις τα παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Ότι απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Η γυναίκα. Σε κάμουν και εκείνη λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε, θα βοηθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε.

Ναι, υπάρχει.

θέλεις το πως, το πως το θέλεις πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος κι

ακάλεστο στενάρτο. Καλησπέρα δάσκαλε, και για τη χαρά σου την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας εγώ δεν τα φανερώνω, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, με υποχρέωση πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου, προπάντων η φωνή σου, με μαγεία σου.

τα τόσα που ακούω.

κάρπα. Ο κυρίος, ο Στοιαφάνης.

φραγίδα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

όλοι με υποχρεώνετε πάντοτε, πάντοτε τέτοιες ώρες.

έχω ωραία ψυχή και η άμορφη που πάρες

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

για τη δουλειά. Γράφησε ξανά γραφή μου, πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη έγκυση, κάτω δεν πιστεύω πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, ελπικός.

0: παζάρι κι αν δεν είσαι ναι, σε πάρω.
1: Αχ, σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

0: per pande lei, ma per pande lei, mona. Per pande lei, mona. Πάνω στο κεφαλί μου,
1: πάνω στο κεφαλί μου.

φωνιάζεις στα αίσθημα και κάθισες μαζί μου.

σε φιλώ.

Εγώ ήτασερόδα, εγώ θα τους το στείλω. Όπως ήθελα. Αχ, μα το θεό, μα το θεό που προσκυνώ.

Κωνσταντίν. Κι ο Κωνσταντίνος ο μικρός.